δίψω κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Στο μεταξύ τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά μονάχα που τα αφήσαν.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στη δική μου τρελά και ουτοπία, δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα όπως πέρασαν 8 χρόνια.
2: Πάμε, αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. 1, 2, 3 και...
1: Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα. Έλα.
3: Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε.

πόμα καταναλώθηκε χωρίς ανταμοιβή. Τα μάτια σου προάστιο χαμένα.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

ξυπνώ με τις πρεσκλάβες να βουίζουνε. Οι δείχτες στο ρολόι γυρνούν ανάποδα στον παιδικό μου εθνικισμό.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Me sto museo. Μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα. Δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο. Θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

Ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική? Τα παράθυρα κλεισμένα

12 χρονό αγόρι, 12 σπιτιών κορφή. Τη γενιά μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

θαλάσσιες βιαστικές, λοξές ματιές, σκιές που δραπετεύουν στο σκοτάδι. Ξέρεις καλάγια που τραβούν τον ίδιο κύκλο ακολουθούν, γρανάζια ηλίθιας μηχανή.

0: Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.
1: Δωρεάν.

Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια, έχε γεια!

0: Δωρεά.
1: Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
2: Παίξε αυτό το θείο. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαία, διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπος.
3: Πάτω παρό δεν τα αφήνω κι αυτό είχε γειτονιά για την γεμάτο χάρη.
2: Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

μάτι που ξενυχτάει είναι φωνή που κλαίει. Σαν συγγενής τρελός στη φυλακή, σαν μια ντροπή κάτι που καίει. Είναι ο καιρός στο σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν

Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί. Παδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει. Τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει. Και ρωτάει. Ποια μυστικά μας έμαθε η σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Ποια νοτροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.

ψάχνεις πάντα καταφύγιο όταν βρέχει. Και μια σκιά για να γλιτώσεις από τον ήλιο. Δεν θα μιλάς, θα σε νομίζουνε για φίλο. Για δες παράξενα από κόσμος γύρω τρέχει.

κλειστεί η κλειδαριά σου. Κι ας είναι ήδη μέσα ο φόβος κι ας λυσάει, τα ρούχα της παντόφλες σου φοράει. Σε περιμένει όταν γυρνάς από τη δουλειά σου. Στάσου, κοίτα την οθόνη. Ψάχνει να γίνει τη ζωή σου ο καθρέφτης. Σήμερα σε πετάει ψηλά, μαύριο πέφτης. Σου τάξανε πως θα σε παίχτης, μα είσαι πιόνι. Περνά καιρός, περνά καιρός, μα κάτσε μέτρα διαφύγει. Στάσου και δες,

πάντα μια σκιά με στη σκιά σου. Και θα ποτίζεις το σκοτάδι με σκοτάδι. Μην ξαχναστείς αν καταλάβεις κάποιο βράδυ πως πια δεν είσαι τίποτα άλλο από τη δουλειά σου. Και δεν ρωτάω ποιος είσαι, που πηγαίνεις, σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι φοβάσαι. Πες μου αλήθεια, ανήσυχα κοιμάσαι, έτσι βαριά που έχεις χρεώσει τα όνειρά σου.

και ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα κρόβατώντας ποδηλά. Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέρη.

γλιστρούσαν οι αγάπες μες στα μάτια του, σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη. Στο Πορτορίκο χρόνια ασυλλόγιστα και της καρδιάς του

Δεν θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό, ρε παιδί. Περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

Τα χέρια μου κοχύλια και δελβάς. Σου λέω πως σε θέλω εδώ και τώρα. Απόψε που με

ανάβω το φως κι αν είμαι αυτός που χρόνια επιστρέφει σε έρημα σπίτια, σε τείχους σιωπής, ότι αγάπησα εδώ θεριεύει.

δέντρα στο άπλετο φως του χρόνου οι ώρες αργά με λυκνίζουν, μα πίσω από τις γρίλες στα δάση του νου του πάθους τα φύλλα ακόμα θροίζουν.

0: Ήδου ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: The least where it will.

Και πάψε νύχτα φαντοσύ και πέρασε η ώρα. Και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης, τη νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Ταμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενοχίστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

να φύγεις μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις μπορείς.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους. Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.

Κι έτσι όπως σκύβω το φίλι του χωρισμού να δώσω, ο τόπος σου είναι η μοίρα σου, μου λες ουραχνά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία. Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

κατά τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

άκουσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίσεις.

σαν σιρήνα σε καλή μια σμέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και παίρνα απ' τις υπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώνου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι,

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό

Μετρώ τα όνειρα, τα θύματα, τη χήμερα. Πρόσθετο δύναμη απ' της καρδιάς στο χτύπο. Κάνω απλή αναγωγή στο σήμερα. Κι αυτοί μου λένε δεν εφάρμοσες τον τύπο. Μου λένε είσαι τη σχολή του παρελθόντος. Στατιστικές και ποσοστά σου διαφεύγουν. Κάθος επίσης το αξίωμα του παρόντος. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε

τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ερυπωμένων. Ενώ ονειρουφθήνοντος παράλογοι εραστές

ξεχαστώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της Ιδονής, κι όχι κι εδώ. Τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της Ιδονής.